Αρουεύεις εν κασά του ήκησαν Αρκούδου βεδάν τσάδιρ πρίς Ακμιουέλα δεν είναι η κούπο Το μιουέλα παιδιά μάρ πλάι Ακόη τενόη ρε ρε ρε λουή Αρπλώταη ρε